0: Ενιακυρεώτερο, νεκυρεώτερα CCTV. Κόνιν τερού και νοί κακά.
1: Ήταν κονά κακά μου τίγουε μου χάγγελα.
0: Μπας. Τα κακά μπαράζει. Αλλά και κύριε τα καμούσίνι. Νήρα με νιακά πέντζι σκτεφό. Κουά εμού. Νομίζω μια καμούσι έκολα που επάγγει το να ράετας. Εμού.
1: Ο εμού επέντζι σκτεφό.
0: Αλλά βίζετε κουά εμού. Αλλά και τη διεκοκάνα λέει ρόγλικο με φίτσα κουά εμού. Λίτο ρε αμπέρε κουά εμού νηράρι μαντίδι.
2: Ο Κένα FM, τα καριέρα σύνερο ακού. The morning kickstart, να Ράφαελ Ουάκεριτο.
1: Good morning, να καλυμπουσάνα.
0: Αγγελία
2: μου δεν είναι ακόμα μαγιού. Δυνάσσερα γνιάδα είναι ασιαρό σύνη. Γουκένα ροσύνη. Your morning kickstart. Γουκένα FM. Ρουμπατό. Ukena FM, Kiambusha Big Family, August Charity Event, Haria, Hosanna Children's Home, Goshi, Githunguri. Ukatunyita nire kuteithia ciana cia ndigwa. Muthenya wa Sunday, tariki 23 mweri uyu wa August, kumatha inya cia rucini. Memerikia all the Ukena FM, nimagakorwo kuo. Come, let's share love, hope and kindness with the children. Ugoka na uteithio waku wa irio, guo, mikodoro kana mirengeti, o kiria giothe ungihota. Ukena FM, Kiambusha Big Family, August Charity Event, Together We Touch Lives. Ni Sunday, tariki 23 mweri uyu wa August, Haria, Hosanna Children's Home, Goshi, Githunguri. Welcome.
3: Roro rwimbo rungiruta rahutika. Ukena FM, rwimbo top.